0: σου. Δαΐ ή δαβούι. Καραμπούλια στον Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir